0: Εξάλλου τι στοιχεία να μπαγκαραγκά.
1: Κάποτε με.
0: Ναι, ναι. Με σε τι δεσίτια να μπαγκαραγκά.
1: Με σε τι δίνα. Σε ναι, με είμαι πιτό, δε λαποζητήνω, αλλά ναι, γιατί είναι ένα πρακτάβερ.
0: Το εμπλέο ρουζίσκα, μα γβάλα πέστε μπλέτο στην Αγγλία, είναι τσεσποζέ πριν μουζική, κοτ να έμπρεπε βέστε, Ρόμπερτ Γκότερ, ποντέρο σφετώνει ρεκόρ 3-8 σε τούρια, ναι, πριν έχουμε γράω χαρμόνικο.
1: Πατ σνόρο.
0: Πατ, οπροστείτε, κάπα. Εσύ μπρο ρίκο. Χαε. Главен ден се по зло пестрен викенд огласил Денис Аудичов и поведок да е имел знотре сех тех ур кризе.
2: Ја, криза е била, капа, ја, криза е била по 24 урах прва, иста е била ше бор блага, по 48 урах. Е, у биство, ко е рез била тиста криза, ко ес веќе нисам могу некер, такрат сме ме дали спат, не, и тек да отре...
0: Главен ден се по зло пестрен викенд огласил Денис Аудичов и поведок да е имел знотре сех тех ур кризе.
2: Ја, криза е била, капа, ја, криза е била по 24 урах прва, иста е била ше бор блага, по 48 урах. Е, у биство, ко е рез била тиста криза, ко ес веќе нисам могу некер, такрат сме ме дали спат, не, и...

0: Πομλάτνη, Radio 1.
1: Μας πομλατάνισκε, κοίξε. Μας πομλατάνισκε, τούρτιτσε. Είμας πομλατάνισκε.
2: Radio 1.
1: Κούχαν σλάδολι, καϊμί.
3: Πομλάτνη, Radio 1.